0: Αυτό αρκά μαχαίτε.
1: Καόφελα.
0: Και σε βάνα φραχόμ.
1: Λεντζουλί λεκάι.
0: Δεν σε βετέγγε φούμπα.
1: Πέπι.
0: Και με πάχω να κυφασίγουε. Και στούτα.
1: Ε.
0: Καματίζε τα κάτι τούτα σέκα.
1: Ναι.
0: Αυτό με τη μέρα σημανίω.
1: Χώσαν με.
0: Και δεν και στούτλα.
1: Α, ναι, λέει, τρελάω καλά του και σε φούβα.
0: Καλέτε, σε μου τι παίζει το χωμάτι σου.
1: Ναι.
0: Μακρο, μαλλινό μου χωμόνα.
1: Και άτσα να καλά είσαι.
0: Φάλα.
1: Και γελάω καλά χάτου, αγγίρι τσέδι. Lao ka ba tse se fuwa se sengata. Mona ka mpa ba jo simambe.
0: Sala.
1: E ka mpa ba jo simambe.

Μέχρι που νιάκα και ήμουν όλο, τα παγίνα ή τραγίζει. Και πέλε μου σόλο, τραγίζει παππού σίγουρα. Αυτά ναι, τα πάμε στο άκα, λέει ακουμίτσι, και εσύ το όχι αυκούσο. Και μου πασίνται και όλοι μου αμαϊκούσο, όλα άλλα άλλα είναι. Ρώσου άκο πάλι θα σε χρήσιλα θα μας έσω άφρατα, σωρά και σβήνα. Ας είχε σβήνα μου ελέα. Άκη με άλλο και χάτω και δεν θα με ούκο μόνο για τα χώρα, ούλιν τα πάνε. Τα δεν τέκα παμπούσου άλλο σου του, που θα ζω σύρο μολαβά, εγώ να βάω εγώ, γρήγκια και χάτω και δεν πάει την τα μολαβά. Ότι άσα λέω του αγά του ελίσσα ετήνη, θυμάτα αγαπούλα τα μολαβά να πάμε, δεν θα έσω άλλο καλά καλό, για να έσω άλλο καλά καλό. We will take it in, we will take it in, we will take it in.

0: Τα Λεράτο, όλα καμά χαίρετε.
1: Καουφέλα.
0: Ρε Καβανά, σαφού.
1: Τι μελάντα τε μόλ.
0: Δουμέ λαγκούν.
1: Όπελα ζωά.
0: Κούνου για πει, λαγκούνου θελαλά.
1: Καμά χαούν τάτε.
0: Ελεβάν κούνου, κίντα τε μόλου. Υπάμε και ματώα κάτι λεβά μρένα.
1: Ε, έντε.
0: Είναι πάρα. Ένα, ένα νέο λαβόν τα τέμου, όλο λεβόν χώρ,
1: όλο λεβόν τα τέμου.
0: Για ο λεβού αγκονό. Είμπα, είχε λεβού χαφέλα, μωρένα μου δίμω, μπάνε. Τον αγκον τα τέμου, όλο λεβόν χώνο, ρένα κον, για παβαλό, για χάε, ραουζέτσι. Di le monte o re le ngho to le ke re bong khono le bonta ke moholo pati bo le kona ka tsong hong ka mona re ntse re le teng bong khono le bonta ke moholo mohau wana o re o filwe re tsanela go ba mohlala o motle thojaneng, o motle bophelong, o bontsha ba tlang ka morago go rona, re na dilemo tsena ke di fitlhetse jwang. Kgotso mme wa ka.
1: Kgotso ntate wa ka, ke a o leboga.
0: Ke ntatemogolo, ke phahamisitse matsogo wa ka, ke leboga Morena, ke a lebogang kgolo.
1: Thank you ntate.
0: Amen.